Για βόρβετα φάε το βά. Μάρα τα βιολίτα για γιατκο ο Ζανσέν. Μάλα τπέρχε γιούλαν για μότε κουβάν σα τον αίσεν. Σε τέσσι τα κέσκουστε ετ βέλβαλοι σούρεν τον τέστα. Σαν οτ καϊκίμι τα ήμινε τεκέ τόλιζε τέτε.